0: Luis habías disfrutado de tanta música, la zona Luis. Sí, siempre música.
1: Αφού σου μουτάνω τη ροστή να σαλόγει μπλοκ με λεμβαλό τη λεμβαρίταλ. Αφού σου μουτάνω τη ροστή να σαλόγει μπλοκ με λεμβαλό τη λεμβαρίταλ. Σαν να είναι κλειπές νόβαλε, πως έχει μιλά ο λεμβαρίταλ.